Αν είναι με νορούσε θα μπορέ. Easier to receive your ministration.